ξέρει λίλου, τάξα μου είσαι μάρ. Ξένεμ τι ενηρεί, τη ζάμια αρμένα.